0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Βρείτε μας στο Instagram App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
6: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
5: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
6: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
5: Είσαι το ίδιο.
6: Εγώ.
5: Εσύ.
6: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
5: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
6: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
5: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λα.
6: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
5: στα 40 στη βαράει, ναι.
6: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
5: Ελπίζω ναι.
6: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
5: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Απ το πρωί.
7: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό.
8: Τροπή σου.
7: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Απ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Five days.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
8: Κι άλλο.
7: Κι άλλο.
8: Κι άλλο.
7: Κι άλλο.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Γλενακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Πρωινό που σε ανεβάζει. Απ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: These beautiful things that I've got.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Τι κάνεις?
3: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
2: σταμάτα,
3: είναι.
2: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
3: Πάρα πολύ.
2: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
3: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
2: Ναι, λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
3: Να είναι καλά τα
2: τώρα
3: παιδιά.
2: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
3: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
2: Ρε, παιδί μου, κανεί από του δύο δεν ένιωθε το τέλο.
3: Δεν του έρθει εφορία, τι φάση.
2: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
3: Okay.
2: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
2: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
3: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
2: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
3: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
1: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. ΑΠ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μη σε νοιάζει που φεύγεις, τώρα τι θα απογίνω. Όσο μένω κοντά σου, τόσο αξία σου δίνω. Δε μ' αγγίζεις καρδιά μου.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
8: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι...

0: 9 Σεπτεμβρίου και αφού ακούσαμε μόλις την Κατερίνα Λιόλου, σημαίνει μόνο ένα πράγμα ότι ξεκινάμε εδώ από το πρωί 8 με 11. Τι είπα, κάτι θέτω, Κατερινάκη, στο A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα, Μαρία Μακράκη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζηδάκη. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μας έχουμε φιλοσοφίες, κουτάλα, μόμπιστορ και καλωσορίζουμε στην παρέα μας το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS.
0: Καλώς ήρθατε, άνθρωποι.
1: Μας στέλνεις τα μνηματάκια στο Viber στο 6931-929-929.
0: Ή αν βαριέσαι να το κάνεις αυτό, μας βρεις στο Instagram, στο Facebook ή στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου. Απλά γράφεις A52,9 και whoop, είμαστε εκεί. Και φυσικά από όπου και αν είσαι, σπίτι, γραφείο, σε ένα τροχόσπιτο, σε μια τροχοβίλα, σε ένα μετόχι κάπου στο Γενή Καβέ, απλά μας ακούς live στο www.929.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα και χαροπαύτη εδώ την Τετάρτη μας.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το μεταξύ αυτό το κομμάτι θα μου κολλήσει πάλι, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα Μαρία Μακράκη που άρισε σήμερα.
1: Ενώ εσύ σου στην ώρα σου.
0: Όχι, εγώ ήρθα μετά από σένα. Αλλά όπως και να έχεις.
1: Εγώ ήμουν εδώ 8 και 3 πρώτα λεπτά.
0: Και τι ώρα θα πρέπει να είσαι?
1: 8.
0: 8 παρά.
1: Εντάξει, 8 παρά 5. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, έχουμε εντρυφήσει τόσο πολύ εδώ στην.
0: Που δεν κατάλαβε κανείς τίποτα.
1: Ζώνη του A52,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Που αυτό δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Τι.
0: Αυτό. Και το ότι. Ναι, εγώ όταν αργώ, αργώ κανονικά. Δεν μπορεί να αργήσει δύο φορές. Α, με εσαρίσει, έχει αργήσει.
1: Ισχύει.
0: Σου στείλα μήνυμα. Εγώ, Μαρία, θα έρθω κάποια στιγμή στο μέλλον.
1: Ισχύει.
0: Δεν μπορώ να έρθω στο παρελθόν. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, για να δούμε 4 Σεπτεμβρίου σήμερα. Αρχικά να πούμε χρόνια πολλά σε όποιον έχει το γενέθλιο.
1: Εννοεί.
0: Στον εορτάζον. Μεγάλο. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, έχω φάει τρελή τα με τα ονόματα χτες.
0: Τι έγινε?
1: Μετά από αυτή την τούρτα που μου έστειλε, που έχει γίνει και viral αυτή.
0: Ναι, δεν το ήξερα εγώ.
1: Λοιπόν, έχω ετοιμάσει.
0: Εγώ την έστειλα μόλις την είδα, μετά την είδα παντού.
1: Θα σα τα πω σε ένα μελλοντικό μικρόφωνο σήμερα. Πάντως,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σήμερα
0: ναι.
1: Θα σας πω, έχω ετοιμάσει μία στήλη. Το είδα και δεν φρίκαρα.
0: Το όνομα που έγραφε τούρτα ήταν Αγαθό.
1: Φεδογιώργιε.
0: Όχι. Φεδόργιος. Φεδόργιος.
1: Ήτανε και ο τόνος του The Point. Και τελικά αυτό να ξέρεις, το είδες εσύ, αλλά έχει γίνει viral. Γιατί το ανέβασε ένα ζαχαροπλαστείο της Αθήνας στη Νέα Ιωνία. Κάπου στη Νέα Ιωνία παίζει ένας τέτοιος.
0: Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
1: Και μετά ξέρεις, άρχισαν όλα τα memes και έβγαζαν διάφορα.
0: Δηλαδή, ακόμα και το Γεωργέων, δηλαδή Γεώργιος Φέδων όλα μαζί, είναι πολύ καλύτερο.
1: Ναι, ποιο?
0: Γεωργέων.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Αρχικά βγάλετε στα παιδιά σας ένα όνομα.
1: Ναι.
0: Αν δεν τα βρουν οι παππούδες μεταξύ τους, είναι δικό τους θέμα.
1: Ισχύει. Ρε παιδιά, δηλαδή η Μαρκέλα.
0: Φεδόργιος.
1: Γιατί.
0: Το οποίο ακούγεται σαν γλυκό ή κάτι σαν πιάτο από τη Λάρισα. Σαν το. Πώς το λένε, φρυγάδο είναι από τη.
1: Φρυγαδέλια.
0: Φρυγαδέλια, ναι.
1: Έλα, να μου κάνει κυπριακό αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω εδώ.
1: Είναι τα φρυγαδέλια, είμαι σίγουρη ότι είναι κάτι σαν τα. Κάτι εντόστια είναι. Σαν τα δικά μας τα γαρδούμια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, τα γαρδουμάκια τα δικά μας.
0: Πλέον δεν σε πιστεύω τίποτα. Δεν σε πιστεύω τίποτα.
1: Ωραία, μπορούμε να το ψάξω.
0: Είμαι το κράμπλ. Είμαι το κράμπλ.
1: Και εγώ το κράμπερι.
0: Λοιπόν, 4 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζει ο Ιακήμ, ο Ιακημάκης και ο Μάκης και η Κιαράν και η Κιάρα, γιατί είναι η σύνταξη του Αγίων Ιωακήμ και Άνης.
1: Ναι, βεβαίως, οι γονείς της Παναγίας.
0: Όλα τα ξέρεις, όλα. Χθες δεν τα γενέθλια της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Όλα. Είδες που όλα δένουν. Κάναμε το callback. Το...
1: Παιδί μου, εντάξει, τώρα αυτά είναι αποφεύγματα των ιερέων και τα έχουν κάνει και αυτοί όπως τους βολεύει. Σου λέει, κάτσε να γιορτάσουμε τη Χριστέ μου. Είναι αμαρτία αυτό που λέω τώρα, αλλά συγγνώμη.
0: Μην πεις τίποτα. Σταμάτα να μιλάς.
1: Τα έχουν κάνει όπως τους βολεύει.
0: Εγώ θα πω ότι σαν σήμερα το 91 το Τατζικιστάν αποσπάται από τη Σοβιετική Ένωση. Εντάξει, ήθελα να αλλάξω θέμα.
1: Ναι, υπάρχει αυτό ακόμα ανεξάρτητο κρατήδιο.
0: Εκεί πέρα το Ταζικιστάν, δεν έχει
1: είναι
0: πάει πουθενά.
1: Πολλά, είναι κάτι Ουσμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, Πακιστάν. Έχει πολλέ χώρε.
0: Το Πακιστάν ποτέ δεν αγγίζει στην Σοβιετική Ένωση.
1: Όχι, ενώ είναι πολλέ χώρε εκεί πέρα μαζεμένε όλε σε Σταν. Λίγο το Αζερβαϊτζάν.
0: Έχουμε Αφγανιστάν, έχουμε Τουρκμενιστάν. Έχουμε τον Σταν που τραγουδάει. Πες με τα γουδί του Στάν τώρα, δεν μου έρχεται.
1: Τώρα κούλησα.
0: Και εγώ ρε γαμώ.
1: Είμαι παράξενο παιδί.
0: Αυτό, αυτό,
1: γιατί
0: αυτό.
1: Μυαλό δεν έχω.
0: Ενώ με μια γρήγορη ματιά μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά ότι σαν σήμερα γεννήθηκε πάμε, ο Λέων Τολστόι το 1828. Μια γρήγορη, συνεχίζω. Ο Μανώλης ο Γλέζος, γεννημένος το 1922, ο μεγάλος Έλληνας αγωνιστής. Η Ροζίτα Σόκου το 1923, η οποία ήταν κριτής στο Να η Ευκαιρία. Μεταξύ άλλων.
1: Γεννήθηκε το 2023.
0: Το 1923.
1: Συνάδευε μαζί με τη Γλυκερία, δεν ήταν. Η Γλυκερία ήταν διαγωνιζόμενη.
0: Ήταν η Ροζίτα Σόκου, ο Λάγης Κατσαρός.
1: Στον Άι Ευκαιρία είχε περάσει ο Γερολιμάτος από εκεί στάντα.
0: Α, για πες,
1: η Γλυκερία είχε περάσει, αλλά δεν ξέρω αν ήταν κριτές ή αν ήταν καλλιτέχνες.
0: Όχι, όχι, η Ροζίτα Σόκου ήταν σίγουρα κριτής.
1: Βέβαια, αυτή είναι εντάξει, γιατί δεν ξέρω και να τραγουδάω.
0: Ο Άνταμ Σάντλερ γεννημένος το 1966. Και κάτι άλλο δεν βλέπω έτσι μια γρήγορη. Και το δικό μας παιδί ο Μιχάλης ο Σιφάκης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, θερματοφύλακας, γεννημένος το 84.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, ναι. Μικρό παιδί. Δύο χρόνια πιο μικρός μου, οπότε όλοι και πιο μικροί από μένα. Θεέ μου, δεν πήγα στον οφθαλμίατρο χθες που σου λέγα. Τι?
1: Τι τι να πω τώρα. Κάτι... Γιατί να πας στον οφθαλμίατρο?
0: Γιατί έχω πρεσβειοποία, το είπαμε.
1: Α, και σαν σήμερα το 1984 ενοποιούνται οι χωροφυλακοί με την αστυνομία πόλεως και δημιουργείται η Ελλάς.
0: Παρ' όλα αυτά, η λέξη χωροφύλακας παραμένει σαν υποτιμητικό για κάποιον αστυνομικό.
1: Χωροφύλαξα.
0: Αχ, δεν πειράζει.
1: Καλέ, άμα πρέπει να πας μια βόλτα στη Γαλήφα. Εκεί πέρα έχουμε.
0: Αρχικά, τι να πρέπει να πάω στη Γαλλία, με αναγκάζει κάποιο.
1: Πρόσεξε, εκεί θα δεις όλα τα επαγγέλματα αξιώματος, ας το πω, να υπάρχουν. Δηλαδή, εκεί θα δεις. Θα βρεις συνταξίουχο απόστρατο χωροφύλακα που τον λένε ακόμα. Δηλαδή, θέλει γιαγιά μου κάτι, θα πεις, θα πας του χωροφύλακα. Έχουμε συνταξίουχο απόστρατο δραγάτη. Ξέρεις ποιος ήταν ο δραγάτης?
0: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Ο δασονόμος.
0: Α, δασοφύλαξ.
1: Δασοφύλαξ, βέβαια. Είχαμε και τέτοιο στη Γαλλία.
0: Φυσικά και είχατε. Πώς δεν είναι? Η Γαλλία είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα και από ό,τι κατάλαβα κέντρο συνταξίου. Μάλλον μακροημερεύουν στην.
1: Είχαμε γραμματικούς. Πάρα πολλά είχαμε. Πάρα πολλά.
0: Σαν τη γιαγιά μου ακούγεσαι τώρα.
1: Και καλλιτεχνικά έχουμε. Από εκεί έχουμε το Ζακ το Γαλουφιανάκι. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε?
0: Τη Μαρία τη Μακράκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Από μεγάλο βιολιστή είχαμε το Φίλιππο του Κτενιαδάκη.
0: Α, την έχουμε κάνει αυτή, δεν ξέρω γιατί την έχουμε κάνει.
1: Είδες, για να δεις ότι λέω πραγματικότητα.
0: Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι να αγοράσετε το app από το πρωί Plus με 1.99, γιατί θα ακούσετε τις κουβέντες για το.
1: Καλά, αυτά τα έχουμε κάνει και on air.
0: Α, ναι. Θα είμαστε πολύ παραξηγήκοι.
1: Καλά κάνεις και προωθείς το app Plus.
0: Ωραία, πάω να ακούσω το κοτσάκι το Ρουβά τώρα, γιατί έχω μπερδευτεί πάρα πολύ και επιστρέφουμε με πολύ αγάπη. Και με άλλα παγιέρεματα που μακροημερεύουν στη Γαλλίφα.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Όμορφο λίγο ρε τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στη βαρά είναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.

0: Και μπορεί μακριά για το καλοκαίρι να φεύγει σιγά σιγά, αλλά εμείς δεν χρειάζεται να κόψουμε συνήθειες, όπως π.χ. να πάμε στην κόπα. Κόπα μπουγάτσα.
1: Τώρα ξεκινάνε οι συνήθειες. Δεν τελειώνουν.
0: Ναι.
1: Δεν φεύγουμε το καλοκαίρι.
0: Ενώ στις καλοκαιρινές μας συνήθειες.
1: Τώρα ξεκινάνε. Φιλοσοφίες εννοείται. Είτε στα Λιοντάρια, είτε και στην Ογιαννάκη 1 στο Sport Point της Νέας Φιλοθέης. Και πλέον, Βαγγέλη μου.
0: Για πες, για πες.
1: Είναι ένα κατάστημα φιλοσοφίες.
0: Λοιπόν, ενημέρωσέ με.
1: Είναι στη γωνία της Δεδάλου, απέναντι από το κινηματοθέατρο Αστόρια. Τώρα περίμενα να σου πω. Την ακριβή διεύθυνση.
0: Ιδωμενέως και Δεδάλου, δεν είναι
1: όχι,
0: γωνία.
1: Όχι. Είναι γωνία, αλλά δεν πιάνει Ιδωμενέως, πιάνει μόνο Δεδάλου.
0: Πώς είναι η γωνία, με ένα δρόμο.
1: Δεν ξέρω, κι εγώ. Πες το, κι εγώ αναρωτήθηκα.
0: Εγώ θα λέω Ιδωμενέως και Δεδάλου.
1: Γωνία.
0: Έτσι, μπράβο. Πώς είναι η γωνία, με πιάνει μόνο ένα δρόμο. Σε παρακαλώ πάρα
1: δεν
0: πολύ.
1: Ξέρω.
0: Δεν θα ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε.
1: Βρε, παιδί μου, έχει δίκιο, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
0: Το οποίο φήμες λένε, φήμες λένε ότι επειδή είναι κυρίως take away το νέο κατάστημα, έχει και μπουγατσομπουκίτσες.
1: Έχει και μπουγατσομπουκίτσες.
0: Έκανα τεράστια προσπάθεια να μην κάνω σαρδάμ, γιατί θα ήταν πολύ πολύ κακό σαρδάμ στη λέξη μπουγατσομπουκίτσα.
1: Τέλο πάντων, συγγνώμη, δεν μπορώ να βρω τον ακριβή αριθμό. Δεν έχουν ενημερώσει και το site. Θα γίνει όμως. Πάντως είναι Δεδάλου γωνία. Όχι από τη μεριά των λιονταριών, από την άλλη μεριά. Δηλαδή έχουν και μία απόσταση μεταξύ του τα δύο κατάστημα.
0: Συγγνώμη, το Δεδάλου και ο Ιδωμενέως δεν σου αρέσει επειδή δεν το γράφει
1: κάτι. Μα δεν είναι, το είχα δει. Είχα δει χτες την ακριβή διεύθυνση και δεν έγραφε Ιδωμενέως καθόλου.
0: Μετά από εδώ θα σε πάρουν να πάμε εκεί πέρα. Και είναι...
1: Ξέρεις γιατί, γιατί η είσοδος είναι μάλλον από τη.
0: Για πες.
1: Η είσοδος είναι από τη Δεδάλου. Αλλά...
0: Υπεύθυνος χωροταξίας Μαρία Μακράκη. Γι' αυτό είναι το Ηράκλειο έτσι. Για πες, όχι. Θέλω να ακούσω, θέλω να ακούσω.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει.
0: Πες
1: δεν
0: μου.
1: Είναι ακριβώς, αν το παρατηρήσεις καλά, δεν είναι ακριβώς γωνία ορφή. Είναι έτσι λίγο πιο αμβλή αγωνία. Οπότε μάλλον. Ας το βίντεο σου.
0: Όχι, όχι, θέλω να συνεχίσεις αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι πιάνει και τους δύο δρόμους.
0: Θέλω να.
1: Αλλά είναι μόνο. Είναι μόνο Δεδάλου. Πάω στοίχημα.
0: Ήταν η εκπομπή Γεωγραφία για Τρελούς με τη Μαρία Μακράκη. Όχι, τώρα το ψάχνει. Περιμένει. Έχω τρελή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: θέλω
1: ναι,
0: να δω πώς τελειώνει αυτό το μικρόφωνο. Σε κάθε περίπτωση φιλοσοφίες. Εμείς πάμε, τρώμε την μπουγάτσα μας, πίνουμε τον καφέ μας. Γιατί έχουμε τη κλασική μπουγάτσα με την κρέμα, ζάχαρη, κανέλα και όλα τα καλά. Μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα. Με φίλο χαρουπιού, φέτα λίγα ντομάτα ρίγανη. Και φυσικά μπουγάτσα μήλου με πραγίδα λατσμένη καραμέλα και cranberry.
1: Κράμπλ.
0: Α, κράμπλ. Είναι διαφορετικά πράγματα, Μαρία Μακράγη. Από το πρωί. Η εκπομπή που μαθαίνεις πράγματα. Ακόμα το ψάχνεις τώρα.
1: Ναι, δεν έχουν ενημερώσει ούτε το Insta τους.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα αφήσω τη Μακράγη να ζει.
1: Σε κάθε περίπτωση πόσο μπροστά είμαι, έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Σας ενημερώνω πριν καν το ίδιο το κατάστημα σας ενημερώσει.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι Δεδάλου γωνία χωρίς άλλο δρόμο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, Δεδάλου Ιδωμενέως γωνία, νέο κατάστημα και εμείς θα πάμε εκεί πέρα μετά να δούμε όλα τα καλά του Θεού. Γιατί εγώ έτσι έχω μάθει που λέει και ο Ιακωβίδης, η Μαρία ψάχνει ακόμα. Επιστρέφουμε περισσότερο με αγωνία και με λύση στο μυστήριο. Σε ποια αγωνία είναι.
1: Ονειρεύομαι τις μπουγατσομπουκίτσες.
0: Παίζεις και εσύ με τη φλόγα. Αυτό το σαρδάμ θα είναι πάρα πολύ κακό στο μέλλον, στο λέω από τώρα.

0: αφιερώνω αυτό το κομμάτι, γιατί είναι όλα τα αισθήματα που... Ω, δεν είναι Δευτέρα σήμερα. Άγιο, πάμε παρακάτω. Καιρός φέρει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Τι σημαίνει αυτό, Μαρία? Τι θέλει να πει?
1: Δεν ξέρω, μάλλον έχεις υπομονή στη ζωή σου.
0: Όχι, όχι, ότι ο καιρός φέρει και τα καλά αλλά και τα κακά.
1: Α, ωραία, εντάξει, εμένα μου αρέσουν τα λάχανα.
0: Τα παραπούλια, ποια είναι η άποψη για τα παραπούλια, Μαρία? Σε κάθε περίπτωση η ώρα δούμε τι καιρό θα κάνει.
1: Α, εκεί το πάμε.
0: Ότι πολύ σε ερωτήθηκε σε ζωντανή εκπομπή στο ραδιόφωνο, ποια είναι η άποψή σου για τα παραπούλια. Αυτή η εκπομπή ποτέ δεν ξέρεις πότε ξεκινάει και πού καταλήγει.
1: Εγώ αυτή την εκπομπή την πήρα επειδή είμαι άνθρωπος με γνώση. Και τελικά.
0: Ναι, για πάνω, για...
1: Έχω καταδείξει, είμαι άσχετη να μπερδεύω το κράμπι με το κράμπερι και να μην ξέρω τι είναι αυτά τα. Τέλος πάντων.
0: Τα παραπούλια.
1: Νιώθω ότι δεν μου το επιτρέπει η αγωγή μου να το λέω στον αέρα.
0: Το παραπούλι. Είναι σαν τους Παραολυμπιακούς, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, να πω Αχ, να πούμε να ζήσει ο Αντώνης ο Τσαπατάκης που παντρεύτηκε, ο πιο ωραίος Ολυμπιονίκης ever. Πάρα Ολυμπιονίκης.
0: Για πες, για πες. Πότε παντρεύτηκε ο άνθρωπος, να ζήσουν τα παιδιά, να είναι
1: πάντα. Το Σαββατοκύριακο παντρεύτηκαν όλοι.
0: Ναι.
1: Παντρεύτηκε και αυτός.
0: Δεν με κάλεσε, οπότε δεν γνώριζα.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, αφού βγήκε και το είπε και ένας στο τείχος για τη δική του ιστερία, δεν θυμάμαι, ότι αυτό το Σαββατοκύριακο παντρεύτηκαν όλοι. Και ως διαμαγείας δεν ήμουν καλεσμένη πουθενά.
0: Αυτό είναι καλό να ξέρεις.
1: Εν μέρη, ναι, αλλά καλά, δεν ανησυχώ. Έχω το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο γάμο. Έχω τέλος του μήνα γάμο της πρώτης μου ξαδέρφης. Δεν ανησυχώ.
0: Να ζήσει και η πρώτη ξαδέρφη της Μαρίας.
1: Βέβαια. Το Σάββατο θα πάω. Α, δεν τα λέω στον αέρα. Μπορεί να μας ακούει κανείς που δεν πρέπει.
0: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω ακόμα την απορία ποια είναι η γνώμη τα παραπούλια. Θα πάμε παρακάτω. Για τον καιρό ξεκινήσαμε εμείς να λέμε.
1: Τι μπορούμε να. Επικεντρωνόμαστε στο θέμα που ξεκινάμε.
0: Αυτό, Τετάρτη σήμερα 9 του Σεπτέμβρη. Ο καιρός είναι καλός. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, μέχρι 27 θα φτάσει. Φυσάει βορειαδάκι 5 μποφόρ.
1: Βορειαδάκι φυσάει.
0: Βόρειο-βορειοδυτικό. Αυτό. Έχει δροσερέψει. Το πρωί που κατεβαίνω δεν έχω υδρώσει όσο το χείροτα το Δαμαγιανό και είμαι μια χαρά. Αυτό ήθελα να πω τόση ώρα και έχουν πιάσει γάμους, βαφτίσεις. Το ότι η γέλια έχει ρίξει με τα μήμη με τον Φεδόριο η Μαρία εδώ πέρα, δεν λέγεται.
1: Παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, χτες μου στέλνει ο Βαγγέλης αυτή τη φωτογραφία. Μία τουρτίτσα έτσι γαλάζια, έτσι ωραία, έτσι παιδική, ρε παιδί μου και αυτά. Και μου το στέλνει φωτογραφία. Και λέω, εντάξει, η μέρα τελείωσε εκεί. Μόλις είδα αυτή τη φωτογραφία, η μέρα μου τελείωσε. Με πιάσανε κάτι γέλια μέχρι δακρύων. Αυτά τα γνωστά που με πιάνουν.
0: Αυτό είναι ναι. Το γέλιο μακραγί.
1: Και μετά βλέπω ότι είχε γίνει viral. Μα να μπαίνω Facebook, μα να μπαίνω Instagram. Όλο και κάποιος είχε να σχολιάσει με αυτή την εν λόγω τούρτα. Εν τέλει ξαναλέω, εσύ που δεν με άκουσες στο προηγούμενο μικρόφωνο, ότι αυτή η τούρτα, επειδή μου έβγαλε μετά στο Facebook και το ζαχαροπλαστείο, από το ζαχαροπλαστείο που ανέβη. Και η πρωτότυπη φωτογραφία που ανέβηκε και την πήραν όλοι. Είναι ένα πάρα πολύ γνωστό ζαχαροπλαστείο που γενικά μαζεύει αρκετές. Πες το, έχει.
0: Custom.
1: Προβολές.
0: Αυτό, okay.
1: Έχει πολλές προβολές και αυτά. Και είδα ότι είναι κάπου στη Νέα Ιωνία αυτό το ζαχαροπλαστείο.
0: Το ζαχαροπλαστείο δεν φέρει ευθύνη. Αυτό ζητήσανε, αυτό έφτιαξε.
1: Το θέμα είναι ότι κάπου στη Νέα Ιωνία παίζει και θα φυτά αύριο μεθαύριο ένα Φεδόριο.
0: Περίμενε. Εγώ αν ήμουν αξιοπρεπής πατέρας. Θα ντρεπόμουν. Οπότε μπορεί να πήγαινα σε άλλη γειτονιά να παραγγείλω την τούρτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν εγώ θέλω να παραγγείλω μία
1: Η Νέα Ιωνία είναι μεγάλη, αν δεν απατώ.
0: Αν θέλω να παραγγείλω μία εξεζητημένη τούρτα για κάποιο λόγο, δεν θα πάω στο χωροπλαστείο δίπλα στο σπίτι μου. Θα πάω όσο πιο μακριά γίνεται.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά σου ξαναλέω. Η Νέα Ιωνία είναι μεγάλη περιοχή. Δεν είναι σαν το Νέο Κόσμο, α πούμε, που είναι λίγο μικρότερη. Διορθωσέμαι.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν με έχει απασχολήσει ποτέ.
1: Λέω, ρε παιδί μου.
0: Η σημαντική ερώτηση που έχω να κάνω είναι η εξής. Το εν λόγω ζαχαροπλαστείο, δεν ξέρω αν γνωρίζεις. Είναι σε δρόμο πάνω ή σε κάποια γωνία? Αυτό ακριβώς αυτό. Μπορεί να μου λες, είναι στην οδό Ηλία Ηλίου, γωνία. Γωνία με τι? Δεν θα το συνδέσω με τι.
1: Ηλία Ηλίου είναι νέος κόσμος.
0: Είναι μεγάλος δρόμος, πιάνει
1: είναι
0: και.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω, άσε με.
1: Γιατί όταν έμενα Αθήνα ένα διάστημα, έμενα εκεί, νέο κόσμο.
0: Α, ναι. Ωραία περιοχή.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Ήταν σαν γειτονιά, πραγματικά σαν γειτονιά.
0: Και είναι πολύ καλύτερα από τον παλιό κόσμο.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει παλιό κόσμο.
1: Έλα, πάμε να ακούσουμε τον Νικολάκη. Ναι, ξεφύγαμε. Έχω πάρα πολλά να πω σήμερα.
0: Αυτό ήταν ο καιρό. Όποιο τον άκουσε, τον άκουσε.
1: Καλώ μένει ο Βορειοδάκη.
0: Αυτό.
1: Ζακέτα να πάρετε.
0: Ευχαριστούμε την προσοχή σα.

η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα

0: πολιτείες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810 251 656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπιρτάκης.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Και σε περίπτωση που απορείτε, τι έμαθε η Μαρία Μακράκη σήμερα, γιατί κάθε μέρα μαθαίνει και κάτι εδώ πέρα. Σήμερα η Μαρία Μακράκη έμαθε να ανοίγει το story από το παράθυρο και να το κλείνει.
1: Ναι. Να το κλείνω, να το ανοίγω ήξερα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ποια είναι η διαφορά, έπρεπε να κάνεις ακριβώς το αντίθετο.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, σταμάτα. Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στη Βάσια, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Γιώργο που μας στέλνουν τα μηνυματάκια τους με τόση αγάπη. Τα κορίτσια ειδικά είναι απίκο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν έχω να πω, δηλαδή φτου φτου φτου. Κάπου εδώ, μιας και ανέφερα την Ανούλα, έχω να υπενθυμίσω.
0: Για υπενθύμα.
1: Ότι σήμερα ξεκινάει το Αγιούτο στο Ηράκλειο.
0: Πω πω, για πες, μήπως έχει κανένα παιδικό τμήμα.
1: Έχει δύο παιδικά τμήματα, θα είναι κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.
0: Αλήθεια.
1: 6 με 8, ναι.
0: Κάπου άκουσα ότι η κυρία που έχει αναλάβει τα παιδικά τμήματα είναι φανταστική.
1: Αλήθεια, ναι. Για πες κι άλλα.
0: Έμαθα ότι σε διώξανε, έχει πήραν μια.
1: Καλημέρα και στο φίλο σου τον Γιώργο που μόλις μας έστειλε.
0: Έτσι, μπράβο, καλημέρα Σούγκαρ. Για πες λοιπόν, τι είναι το Αγίουτο, τι γίνεται, τι.
1: Το Σούγκαρ από το επώνυμο.
0: Από το επώνυμο, ναι. Έχουμε συνοηθήκαμε εμείς, όλα καλά.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα λοιπόν το Αγίουτο μας. Ξεκινάμε με τα παιδικά τμήματα στις 6. Mm-hmm. Σε άλλο χώρο, 6 με 8 θα είναι παράλληλα το τμήμα των ενηλίκων, των εφήβων.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά 8 με 11 θα είναι το τμήμα των ενηλίκων.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τρεις ωρίτσες.
1: Με τη δασκάλα μας την Κατερίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Για το παιδικό παίζουμε, το παιδικό με καίει.
1: Το παιδικό ξεκινάμε σήμερα δυναμικά.
0: Ναι.
1: Θα είναι σήμερα Τετάρτη και θα είναι μετά το άλλο τμήμα του παιδικού, Παρασκευή. Αποφάσισε ο Πέτρος φέτος να, επειδή υπάρχουν πολλά παιδάκια και είναι, δένουν κάπως οι ηλικίες, αποφάσισε να τα χωρίσει.
0: Ορθώς έπραξε.
1: Αυτό ακριβώς. Πρέπει τώρα να πάω και εγώ να δω τι γίνεται.
0: Καλό θα ήταν.
1: Σας μεταφέρω την εμπειρία μου, εάν θέλετε να τη μοιραστούμε. Γενικότερα, εγώ έχω πάρα πολύ όρεξη και διάθεση. Έχω ετοιμάσει ήδη αρκετά πράγματα, αλλά φυσικά θέλω να δω το δυναμικό του κάθε τμήματος, να προσαρμόζομαι κάθε φορά. Έχω ξαναχωθεί στη μελέτη. Η αλήθεια είναι.
0: Καλά κάνει.
1: Έχω ξαναρχίσει να καταγράφω.
0: Τώρα που είσαι νέα θα δουλέψεις.
1: Ναι. Σωστό και αυτό. Οπότε περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία και χαρά και πολύ διάθεση να το αρχίσουμε όλο αυτό. Να πούμε ότι οι εγγραφές θα συνεχιστούν για όλο το Σεπτέμβριο. Και εντάξει, η αλήθεια είναι και για λίγο
0: και
1: μετά.
0: Και λίγο Οκτώβριο είναι, παιδί μου.
1: Μετά είμαστε καλοί άνθρωποι, δηλαδή πιστεύω. Αλλά θεωρώ ότι αν σε ενδιαφέρει δηλαδή το αντικείμενο, πρέπει να βιαστείς ώστε να μην χάνεις μαθήματα. Δηλαδή, εμένα με πιάνει λίγο εγωισμός μου, ρε παιδί μου.
0: Okay, οκ, κάτσε. Θα κάνω μια επίκληση.
1: Επίκληση
0: στο συνέστημα τώρα. Γονέα. Εσύ που μας ακούς, εάν θες το παιδί σου να κοινωνικοποιηθεί, να μάθει να είναι μέρος ενός συνόλου, να μάθει να εκφράζεται μέσω του θεάτρου, και αν θες το παιδί σου να έχει την τιμή να το λέει στα εγγόνια του μετά από πολλά χρόνια ότι εγώ έκανα μαθήματα με τη Μακράκη, θα λέω, ό, τη Μαρία, τη Μακράκη. Ναι, αυτή. Και τέτοιο, θα πας στο παιδί σου να βρεις τη Μακράκη εκεί πέρα, να πάτε στο Αγίουτο να κάνετε το θεατρικό εργαστήρι και να είναι όλοι χαρούμενοι. Αυτό είχα να πω.
1: Αυτό, λοιπόν.
0: Αλλιώς πήγε και ονόμασε το παιδί σου Φεδόργιο, γιατί δεν είσαι άξιος να είσαι γονέα. Είναι τα δύο άκρα.
1: Λοιπόν,
0: ή το πας στη Μακράκη ή το πας Φεδόργιο.
1: Τηλέφωνο για πληροφορίες και εγγραφές μπορείς να καλέσεις το 6981 26 983 ή στο 6974 82 0192. Σε άλλα νέα μπορείς να ανατρέξεις στο Instagram του Αγιούτο ή στο προφίλ του στο Facebook Θεατρικό Εργαστήρι Αγιούτο και να δεις τα. Έχει πάρα πολλά post,
0: άσταστα,
1: έχει βιντεάκια
0: άσταστα
1: με τον
0: ναι,
1: Πέτρο.
0: Ναι, μπλα μπλα μπλα, ναι. Γονέα, εσύ που μας ακούς τώρα, εάν σε ενδιαφέρει, τώρα που έχουμε τη Μακράκη εδώ πέρα μπόσικη, 6931-929-929, το Viber του App 92,9, το Viber που σε ανεβάζει. Λοιπόν, στείλε τώρα στη Μακράκη ό,τι απορίες έχεις, ό,τι θες να ρωτήσεις, όλα τα καλά του Θεού, θα σταλίσει επί τόπου ή μπορεί να σταλίσω εγώ με λάθος πληροφορίες. Κανείς δεν ξέρει, αυτό το Viber το χειριζόμαστε και οι δύο και οι απαντήσεις δεν ξέρεις από πού έρχονται, δεν ξέρεις ποιανού είναι, δεν ξέρεις αν είναι αλήθεια ή ψέματα, ξέρεις αν είναι γεγονότα, εκτός και αν η Μακράκη πει πάλι κάτι, ότι είναι κάτι της αγωνίας. Ένα δρόμο.
1: Ναι.
0: Μου έχει μείνει αυτό σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
1: Να τονίσω ότι πρέπει να μπεις και στο Instagram του σταθμού μας, A92,1.
0: Τι έχουμε.
1: Τρέχει διαγωνισμός giveaway για τον Όφη.
0: Πάλι χαρίζουμε.
1: Φυσικά, πάντα θα χαρίζουμε.
0: Όχι, okay, τι, θα πάμε σε κανένα γάμο. Θα βάζουμε σφακελάκι τις προσκλήσεις και αυτά.
1: Πώς.
0: Θα βάζουμε σφακελάκι να πηγαίνουμε αυτό να πιει ένα καφέ με την παρέα σου.
1: Ναι. Λοιπόν, χτες δόθηκαν, έχω να πω, τα δωράκια και για το λάμπρο, το φυσφί.
0: Έλα.
1: Και για τον όφι. Αλλά μπαίνεις ακόμα να διαβάσεις τις πληροφορίες για να παρευρεθείς στα εν λόγω events. Και είμαι σίγουρη ότι έρχονται μόνο και άλλοι διαγωνισμοί.
0: Και να πούμε εδώ στην Άννα.
1: Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη.
0: Να πούμε στην Άννα, μας ακούει, τον πέτυχε τον τόνο. Τελικά τις πήρε τρεις μέρες, αλλά
1: ναι,
0: το καρφώσαμε.
1: Το πέτυχα.
0: Α, Θεέ μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Λιόλιο που δεν έχουμε ακούσει πάρα πολύ σήμερα, μόνο 8 τραγωδία. Και επιστρέφω εδώ πέρα με άλλα διαφορετικά πράγματα, καθώς και νέα για το Αγιούτο και πόσο χαρούμενη είναι η μακράκι που θα πάτε τα παιδιά της, τα παιδιά σας, να τα αναλάβει αυτή. Πιστέψτε με, είναι πολύ καλή. Γνώρισα τη Μαρία, σας σα λέω. Είναι άξια μητέρα.
1: Μόνη τη στον τόπο.
0: Ναι, αυτό είναι. Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια. Μπορεί να σου έχω η πρόνοια.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι

0: Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
0: Και για να μην ρωτά συνέχεια.
2: Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι έχω ένα τεράστιο θέμα εδώ πέρα κάθε μέρα. Αυτή τη γυναίκα που έχω απέναντί μου, τη Μαρία τη Μακράκη. Καλημέρα, Μαρία, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Αδυνατό κάθε φορά να την ψυχολογήσω. Δεν μπορώ. Είναι ένα μυστηριώδες πλάσμα με πολλές μεταπτώσεις και αλλαγές τέτοιο. Και εγώ είμαι απελπίστηκα, να σου το πω έτσι. Εντάξει, παρόλα αυτά, έχω μία λύση για μένα. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμη να την ακούσεις. Θα πάω να φοιτήσω στο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, στο ICPS Institute, και θα μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει σε αυτό το κεφάλι μέσα, ελπίζω στο δικό μου. Λοιπόν, ενημερωτικά, έχουμε μαζί μας εδώ πέρα το ICPS Institute.
1: Καλωσορίζουμε ξανά.
0: Το καλωσορίζουμε στην παρέα μας, που είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδικεύσεις στην ψυχολογία, στη συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία. Και προσφέρει 4 εξειδικευμένα μπάτσελο και 15 πρωτοπόρα μάστερ τίτλου σπουδών, σε συνεργασία με το University of Lancashire. Και έχει και διαζώσεις σπουδές και ιδρυτικές σπουδές, δηλαδή μισό-μισό, on-site και online, στην καρδιά του νεοκόσμου στην Αθήνα, και είναι μια ιδανική επιλογή για όποιο νέο παιδί είτε ενδιαφέρεται να ασχοληθεί επαγγελματικά με την ψυχολογία, είτε προσπάθησε μέσω των Πανελληνίων να περάσει μια αντίστοιχη σχολή και δεν τα κατάφερε. Αλλά τα προγράμματα είναι, είπαμε, έχουμε πόσο, το ξέχασα, 37 χρόνια εμπειρίας. Και πραγματικά, ενημερωτικά να πω ότι το University of Lancashire είναι το πανεπιστήμιο που σπούδασα και εγώ.
1: Όντως τώρα.
0: Ναι!
1: Τι σπούδασες?
0: Διοίκηση επιχειρήσεων και marketing.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί, εντάξει.
0: Είμαι σπουδαγμένο παιδί, με βλέπετε έτσι.
1: Έπρεπε να πας ψυχολογία. Τώρα θα ήταν η ζωή σου πιο εύκολη απέναντί μου.
0: Ωραία, προλαβαίνω. Πάω στο ICPS και δεν ξέρω σε πόσα χρονάκια θα πάρω και ένα master έτσι.
1: Πληροφορίες μπορείς να βρεις στο www.icps.college ή τηλεφωνεί στο 210-645-6565, και εκεί πέρα θα τα μάθεις όλα. Γιατί να πούμε κάπου εδώ ότι τα προγράμματα διδάσκονται και στην ελληνική γλώσσα. Οπότε δεν έχεις κανένα προβληματάκι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή το παίρνεις και αργότερα το lower ή το proficiency, okay, να δω κάπου εδώ.
0: Και έχουμε και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι και 31/26.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα και πληροφοριακά ένα τηλεφωνάκι 210-645-6565. Πάρετε πληροφορίες, μάθετε τα προγράμματα, μάθετε για τις υποτροφίες και τις εκπτώσεις, και πραγματικά μην, αν εσείς ή το παιδί σας στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέρεται για σπουδές πάνω στον κλάδο της ψυχολογίας, της θεραπείας και της συμβουλευτικής, προσωπικά πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επιλογή στον ιδιωτικό τομέα, στο πούμε έτσι.
1: Και να προσθέσω εγώ κάπου εδώ ότι σε YouTube και Spotify μπορείς να παρακολουθήσεις τα vidcast που κάνουν. Είναι 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους και περιγράφουν την πορεία της ζωής τους, και κάνουν vidcast και διάφοροι καθηγητές του εν λόγω κολεγίου, και σε ενημερώνουν για διάφορα κοινωνικά θέματα ή για το τι μπορεί να συναντήσεις κατά την πορεία της φοίτησής σου, και γενικά είναι πολύ ενημερωτικά για να έχεις με ένα background, αν το σκέφτεσαι, αν υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι θέλεις να φοιτήσεις εκεί, μέχρι να το αποφασίσεις.
0: Εμείς το προτείνουμε να επιφυλάξετε, ειδικά αν έχετε και εσείς μια μακράκι στη ζωή σας. Μπορεί να μην είναι ακριβώς μακράκι, το ίδιο πράγμα, καταλαβαίνετε.
1: Ελά, όλοι έχετε.
0: Ήρεμησε, να βουχοδονώσω.
1: Μία μακράκι τη ζωή σα, όλοι θα την έχετε.
0: Σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες είπαμε www.icps.college. Και εμείς συνεχίζουμε με ένα τάσα για το Γιάννη, ο οποίος έστειλε μια καλημέρα. Κόσμη, πες καλημέρα στο Γιάννη.
1: Καλημέρα στο Γιάννη.
0: Έτσι, μπράβο. Όπως επίσης να πούμε καλημέρα στην συνάδελφο της Άννας, που απολαμβάνει, αν μη τι άλλο, το πλούσιο πρόγραμμα του A92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Πίναζες! Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Με αυτό το AI για αυτές τις τσιρεμόνους, αυτά τα μπλιμπλίκια. Ο Σατάνα έχει το χάραγμα του Αντίχριστου πάνω. Μαρία Μακράκη, τι διαολιά έκανε.
1: Εγώ, εσύ μόνο σου.
0: Εγώ τι έκανα.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε
0: περίμενε, περίμενε, γιατί όπως πήγε αυτό ο διάλογος, πρέπει οπωσδήποτε να παίξει αυτό εδώ πέρα.
2: Εσύ μιλάς! Εσύ ειδικά μιλάς!
0: Μου είχε λείψει για πες.
1: Άντε εγώ άλλο από τη ζωή.
0: Γιατί έλα, προσπάθησε.
1: Λοιπόν, έχετε δει όλοι. Έχεις δικαίωση εσύ που μας ακούς από παντού. Δεν ξέρω που είδα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη που μας στέλνει τα μνηματάκια του Πικάσο.
0: Α, από την Κάσο, ναι, τον έχω μάθει τώρα. Είναι φίλος μου, κύριε Μιχάλης. Κύριε Μιχάλη, που μας ακούς, έχω κανονίσει τις δίμερες διακοπές μου για φέτος. Αλλά υπόσχομαι σε πρώτη ευκαιρία θα έρθω από εκεί πέρα. Θα σου φέρω και ένα κουτί λουκούμια Συριανά, γιατί θα πάρω πάρα πολύ. Θα σου φέρω και εσένα. Μην κοιτάς έτσι. Μην κοιτάς έτσι.
1: Νόμιζα. Λοιπόν, έχεις δει το trend που κυκλοφορεί με τα 80s.

0: μία φωτογραφία, ρε παιδί μου, που σου αρέσει και σε κάνει 80s. Και για κάποιο λόγο όλοι μετατρέπονται σε μοντέλα. Έτσι. Κοπέλες καλοβαμμένες, καλοχτενισμένες, άντρες καλοντυμένοι, τέλος πάντων.
1: Το καλοντυμένοι το είπε και κοιτούσε εμένα με κάποιο ύποπτο βλέμμα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε τη ζωή μας.
0: Ναι. Εγώ το ChatGPT να πω κάπου εδώ ότι δεν το έχω αντικαταστήσει στο κινητό μου, διότι δεν θέλω να μπω στο τρεπάκι να ρωτάω τα πάντα για το ChatGPT. Ωραία.
1: Okay,
0: αν χρειαστώ ποτέ.
1: Ρωτάς εμένα.
0: Αν χρειαστώ ποτέ.
1: Με παίρνει εμένα τηλέφωνο.
0: Μου στέλνει τώρα η Γιώτα και μου λέει σε όλες τα ίδια χρώματα βάζει, μωρέ.
1: Τέλειωσε αυτό και μετά θα κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Ωραία, ναι. Λοιπόν, δεν το έχω εγκαταστήσει. Αν χρειαστώ λοιπόν ποτέ να μάθω ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 2026, θα μπω στο Google, ρε παιδί μου, θα μπω στο κομπιουτεράκι ακόμα. Βαγγέλη, σταμάτα να σκέφτεσαι τώρα. Προχωράμε
1: πάρα πολύ εύκολο.
0: Δεν θα σταθούμε στην τετραγωνική ρίζα του 2026.
1: Ωραία, σταματά,
0: προχωράμε το μικρόφωνο.
1: Δεν σταματάω.
0: Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, του λέω, πάμε έτσι να το κάνουμε. Του λέω, το έχεις εγκαταστημένο το ChatGPT. Εννοείται, μου λέει. Τέλος πάντων, βγάζω εγώ μια φωτογραφία εδώ από το σταθμό.
1: Ναι, γιατί θέλω να ρωτήσω ποιο μαγαζί είναι γωνία χωρίς να είναι σε δύο δρόμους.
0: Του τη στέλνω και μου λέει κάτι.
1: Ξέρεις τι μου απάντησε, μου λέει. Δεν υπάρχει αυτό που είπες. Η Μακράγια έκανε λάθος. Έτσι μιλάει.
0: Και φτιάχνει λοιπόν τη φωτογραφία μου έτσι να είμαι σε 80's ραδιοφωνικό σταθμό και μου λέει κάτι τώρα λέει να φτιάξω και τη δικιά μου. Και παίρνει απλά μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία μιας και έχει γεννηθεί το 1985,
1: 88. 82. Το 82. Σιγά μωρέ, μη ηρέμησε. Λέχε τσίπα εμείς τον πόλεμο.
0: Μου στέλνει μια γλυκούλα φωτογραφία από τότε που ήταν μπελάκι και κρατάει ένα μικρόφωνο.
1: Γιατί
0: ένα,
1: πάντα αυτό είχα.
0: Ναι, ένα ντεμέκ μικρόφωνο και έχει το ύφος λες και τραγουδάει στη λυρική σκηνή, στο
1: Μαρία,
0: εθνικό
1: συγγνώμη,
0: θέατρο,
1: αρχικά δεν είναι
0: στη σκάλα του Μιλάνου.
1: Δεν είναι ντεμέκ μικρόφωνο, είναι κανονικό μικρόφωνο.
0: Τι είναι αυτό από αυτό με τα καλώδια.
1: Τα μικρόφωνα τότε έτσι ήταν. Και δεύτερον, δεν έχω αυτό το ύφος. Για κάποιο λόγο μπείτε στο προφίλ του A92,9 να δείτε το story. Για κάποιο λόγο είμαι 5-6 χρονών, δεν είμαι παραπάνω. Και είναι σαν να έχω δουλέψει 80 χρόνια στο Βούπερταλ στα ορυχεία, τραγουδάω Καζαντζίδη, η ζωή μου έχει φερθεί χάλια, έχω φάει το εφάπαξ μου, έχω μια μιζέρια.
0: Τραγουδά υπάρχω όμως και σου υπάρχει θα υπάρχω.
1: Πρέπει να τραγουδάω Διονυσίου σε φάση...
0: Ένα λεπτό περιπτερά.
1: Ένα λεπτό περιπτερά, κάτι πιο... Πάρε... Όχι, πηγαίνε μου που θέλεις ταξιτζή. Πάρε... Πώς πάει, δεν πειράζει. Πηγαίνε με... Όπου
0: έτσι
1: θέλεις ταξιτζή. Ο παλιατζής δεν μου ερχόταν τώρα. Πάρω ό,τι θέλεις. Παλιατζή είναι
0: η άλλη. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πιάσει και τα τότε επαγγέλματα.
1: Γενικά όλα μαζί συνδέονται.
0: Καλά. Το ένα λεπτό περιπτερά ξέρεις που οφείλεται. Στα κόκκινα τηλέφωνα.
1: Για πες μου Μαρία, τι εγώ δεν τα θυμάμαι. Πες μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ζήσα τους θαλάμους. Τους τηλεφωνικούς θαλάμους.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν έζησα τα κόκκινα τηλέφωνα που υπήρχαν στα περίπτερα και πήγαινες και έβαζες ένα κέρμα και παίρνες τηλέφωνο εκεί που ήθελες. Ή που έλεγες στον περίπτερα να μου φωνάξει από απέναντι τη γειτόνισσα, την τασούλα.
1: Ναι, στη Γαλλία δεν τα κάνατε αυτά. Έλα, σε παρακαλώ, ακόμα τα κάνετε.
0: Θα ρωτήσω.
1: Τι θα ρωτήσω, ποιο θα ρωτήσω, το ChatGPT.
0: Το βράδυ που θα δω τη γιαγιά μου, θα τη ρωτήσω.
1: Το Γαλλία ChatGPT.
0: Η γιαγιά συνδέεται με Γαλλίφα και με όλη την περιφέρεια του μέλου του Δήμου Χερσονήσου.
1: Αυτό,
0: με
1: αυτό.
0: Άμα πλέξει με τις φίλες της.
1: Βέβαια, τώρα λοιπόν εγώ θα πω που έζησα τα 80's. I was there, Gandalf. I was there 3,000 years ago.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι στις φωτογραφίες τα βγάζει όλα χρωματιστά και είναι με νίον, φώτα και τέτοια.
0: Ναι, μου το είπε και η Γιώτα μόλις.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, επιβεβαιώστε μου εσείς λίγο μεγαλύτερο που μας ακούτε. Αυτό είναι για εσάς. Τα νέα παιδιά, τα έτη δεν ήταν έτσι. Τα έτη ήταν τα πάντα ξύλινα. Ήταν τα πάντα ξύλινα και μύριζαν τσιγάρο. Στάνταρ.
0: Μάλλον αναφέρονται στα. Το ChatGPT αναφέρεται στα έτη τη Αμερική.
1: Στα έτη από τι ταινίε που είναι ψέμα. Ήταν το τραπέζι ξύλινο, ο καναπέ ξύλινο, η τηλεόραση ξύλινη, το στέρεο
0: σε
1: ξύλινο.
0: Μεδάκια παντού.
1: Σε μεδάκια παντού. Οι κουτάλε ξύλινε, τα πυρούνια ξύλινα, τα κρεβάτια ξύλινα.
0: Έλα, αυτό ήταν λίγο 90s όμω.
1: Όχι, τρελό 80s.
0: Okay.
1: Στο σπίτι μα, στο πρώτο εκεί που γεννήθηκα, είχαμε ένα τείχο ξύλινο για κάποιο λόγο. Ενώ το σπίτι ήταν μπετό κανονικά, είχαμε ένα τοίχο ντυμένο με ξύλο. Χωρίς, δεν εξυπηρετούσε, ήταν απλά διακόσμηση.
0: Κάπου εδώ να πω ότι στις αρχές, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, δεν θα είναι στις αρχές των 80s, θα είναι στην αρχή των 70s. Αλλά νομίζω αρχές 80s είναι ότι άλλαξαν οι νόμοι ως προς τα δικαιώματα των γυναικών. Δηλαδή, θεσπίστηκε ο νόμος ότι η γυναίκα μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να διατηρήσει το δικό της επώνυμο. Διότι okay. πρωτήτερα αυτομάτως μόλις παντρευόταν έπαιρνε το επώνυμο του συζύγου. Ναι, αρχή 80's ψηφίστηκαν αυτά. Καταργήθηκε ο θεσμός της πρίκας. Όπου,
1: κάπου το 81-82, κάτι τέτοιο, κάπου το έχω διαβάσει πρόσφατα.
0: Η νύφης ήταν υποχρεωμένη να δώσει πρίκα στο γαμπρό. Αυτά τώρα τα λέω απ' έξω, δεν τα διαβάζω. Οπότε συγχωρέστε με αν κάνω κάποιο λάθος.
1: Το επιβεβαιώνω γι' αυτό.
0: Κάτι άλλο. Ο άλλος νόμος που θεσπίστηκε είναι ότι από κοινού το ζευγάρι να αποφασίζει για τα ενίκο.
1: Ναι.
0: Να παίρνει αποφάσεις για τα παιδιά τους μαζί.
1: Π.χ. για το όνομα του παιδιού, καλημέρα στο Φεδόριο, ναι. Μην ξεχνιόμαστε, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι. Και τι άλλο, κάτι άλλο χτυπητό είχε γίνει τότε πάλι, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Καταργήθηκαν οι ποδιές στα σχολεία, άσχετο, απλά ήθελα να το αναφέρω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, κάπου το...
0: Εμείς, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε ποδιές στα σχολεία. Δεν μπορούσα κάθε πρωί να ξυπνάω και να ψάχνω να δω τι θα βάλω.
1: Ωραία.
0: Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, πάντα το είχα παράπονο. Ήθελα πάρα πολύ να έχουμε ποδιές στα σχολεία.
1: Σημερινό challenge, αύριο μακράκι, πρέπει να έρθει με ποδιά στην εκπομπή.
0: Όχι, θα έρχομαι με το μπλουζάκι του app. Γι' αυτό πήρα δύο. Όταν πλύνω το ένα, να βάζω το άλλο.
1: Και δεν έχει βάλει κανένα.
0: Γιατί σε στείλουμε ακόμα.
1: Είσαι αστέρες,
0: τώρα που φθινοποριάζει, σου πει.
1: Να βάλει ένα μήνα πλυντήριο σπίτι σου, ωραία νοικοκυρά. Να βλέπετε αυτοί οι νόμοι ψηφίστηκαν τώρα και πλέον οι γυναίκες κυκλοφοράνε έτσι χωρί να. Είστε εσείς άξιοι να ανοίξετε σπίτι, να στείλετε νοικοκυριό. Άξεστε. Κάτι πατριαρχία για άλλα τέτοια. Να βλέπεις τώρα με τσίγκλησες με την υγεία. Παλιά ήταν καλύτερα τα πράγματα. Πέραμε 100 δραχμές και πηγαίναμε στο περίπτερο και παίρναμε
0: τηλέφωνο.
1: Σοκολάτες, σοκοφρέτες. Και τώρα πάμε και έχει παντού κάμερες. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα.
0: Να σου πω ότι κάποτε τη λάκτα την έπαιρνα με ένα 20 και έχει πάει πλέον 2-20 λάκτα. Αλήθεια τώρα.
1: Όπου ανέβηκε παχάρι.
0: Ότι κάποτε βάζαμε καύσιμα. Όταν πήγε η τιμή των καυσίμων στα 2 ευρώ, θυμάμαι που είχε γίνει ένας ντόρος, ένας ξυσικωμός πανελλαδικά.
1: Μακράκι
0: και τώρα τα καύσιμα είναι 2,13, 2,7 είναι στο πιο οικονομικό βενζινάδικο της πόλης. Και δεν λέει κανείς τίποτα, φαίνεται φυσιολογικό.
1: Γι' αυτό είναι εδώ η Μαρία Μακράκη, γροθιά στο μαχαίρι.
0: Με κνεύρισες πάλι.
1: Πώς δεν πρόλαβα, δεν έχω μιλήσει.
0: Να σου πω κάτι, κάθε εποχή έχει και τα υπέρ της και τα κατά. Έτσι πώς θα το κάνουμε αλλιώς.
1: Θα ήθελα να ηρεμήσεις προς το παρόν, το λέω σαν μπάνις. Προς το παρόν ηρέμησε, μετά επιστρέφουμε.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Και έτσι, Μαρία, σημαίνει ότι ο φουρόγατος είναι... Α, συγγνώμη, βγήκαμε αέρα, δεν άκουσα, ναι.
1: Παλεύετε σήμερα. Λοιπόν, ήρθαμε πολύ σύντομα αυτή τη φορά, διότι έχουμε να σου μιλήσουμε για το εξουσιοδοτημένο κατάστημα Samsung, το οποίο έχουμε τη χαρά να στεγάζουμε στην πόλη μας. Φυσικά μιλάω για Mobistore.
0: Mobistore, baby!
1: Ακριβώς, που είναι για κινητά, tablet και wearable, είτε να κάνεις service, αν έχεις κάποιο πρόβλημα, χτυπά ξύλο, πού στο απέφχομαι, αλλά είναι και πέρα.
0: Έτσι είναι η ζωή, απρόβλεπτη.
1: Ο Κώστας, ο Στέλιος, η Φωτεινή, η Φιλιά, πολλά μπορούν να σε βοηθήσουν, ακόμα και να βρεις την ιδανική συσκευή που ψάχνεις. Και φυσικά με εγγύηση, είτε είναι καινούρια, είτε είναι μεταχειρισμένη. Εσύ απλά πας Mobistore, Evans 36, διαφορετικά τηλεφωνείς στο 2810-28000.
0: Και σε ποια γωνία είναι?
1: Evans... Δεν είναι σε γωνία.
0: Σίγουρα.
1: Είναι Evans 36, ναι, έχει και αριστερά και δεξιά κατάστημα, δεν είναι γωνία.
0: Και όμως, αν φύγει να ξέρεις, δεξιά είναι είσοδος στο ΑΣ.
1: Άσχετο.
0: Όχι.
1: Τι είστε σιγά τη στο ΑΜ, Ευαγγέλη.
0: Είναι μια στο ΑΣ.
1: Τι στο ΑΣ το άλλο για αυτό το πράγμα, επειδή είναι ένα ξενοδοχείο και κάνει ένα άνοιγμα και στεγάζεται ένα καφέ στο ισόγειο.
0: Εδώ πέρα να πούμε ότι η Μακράκη έκανε τρελή παντομήμα πώς είναι η στο ΑΣ, πώς είναι το καφέ και πώς είναι το ξενοδοχείο και πώς είναι το ισόγειο. Και μετά μου λέει ότι δεν κάνω εγώ καλά το κράμπλ. Τέλος πάντων, να κάνω και μια μικρή διόρθωση. Η συνάδελφος της Άννας που απολαμβάνει 8 με 11 από το πρωί εδώ πέρα είναι η Εύα και επειδή δεν ήθελα να καλημέρα στη συνάδελφο, καλημέρα στην Εύα λοιπόν. Αυτό είχα να πω. Τι.
1: Ποια Εύα?
0: Την αδερφή της του Ορέστη.
1: Ποιος είναι ο Ορέστης της Κλυταμνίστρας?
0: Και φυσικά θα ρωτήσει.
1: Της Ηλέκτρας.
0: Μου το πει η Ελένη.
1: Τι ωραία.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Όχι. Δεν την ξέρεις την Ελένη?
1: Ποια Ελένη?
0: Επιτέλους το είπε!

Πρωινό που σε ανεβάζει. Up 92,9. Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα
1: τώρα
2: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν του είχε διαφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γύρισω στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Γλενάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.

0: Και φυσικά ακούσαμε το αγαπημένο τραγούδι της Μαρίνας μας, καθώς και του εκάστοτε πεντάχρονου σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.
1: K-pop Demon Hunters.
0: Αυτό, και η μητέρα εδώ πέρα, είδατε ότι είναι καλή μητέρα και ότι είναι καλή με τα παιδιά και να την πάτε παιδιά στο τμήμα του Αγίου του να το διδάξει μακράγι πράγματα και θάματα.
1: Δεν θα μπορώ να πάω σήμερα τη Μαρίνα στη θρυλική συναυλία των K-pop Hunters, αυτό που γίνεται στο Τεχνόπολης, γιατί έχω το τμήμα του Αγίου του. Φυσικά δεν το είπα αυτό το πράγμα στη Μαρίνα, διότι θα με αποκλήρωνε από μητέρα. Θα μου έλεγε πας να κάνεις μάθημα σε άλλα παιδάκια και δεν με πας σε μένα.
0: Ορίστε γιατί άνθρωπο
1: και στη
0: μιλάμε.
1: Ρούμι, που τρελαίνουμε με τη Ρούμι και θέλει να κάνει τα μαλλιά της τώρα μακριά, μοβ πλεξούδα. Αφήστε μέσα σας.
0: Ορίστε γιατί άνθρωπο μιλάμε. Αυτή η γυναίκα βάζει τα δικά σας παιδιά, εάν τα πάει στο Αγίου του, πάνω από το δικό της το παιδί. Ορίστε για τέτοια. Αυτοθυσία μιλά. Μπράβο, Μαρία Μακράκη,
1: ναι,
0: συγγνώμη.
1: Ναι, που δεν πήγα να πληρώσω 70 ευρώ το εισιτήριο να πάω στο
0: Σέκοψα, σέκοψα. Κοίτα, όταν λέω καλά πράγματα για σένα, δεν τα χαλάς εσύ.
1: 70 ευρώ, βέβαια, να πω κάπου εδώ, το είναι το VIP. Έτσι. Υπάρχουν και πιο οικονομικά εισιτήρια. Εάν θέλετε, είμαι σίγουρη ότι θα γίνεται πανικός σήμερα το βράδυ στο Τεχνόπολης, παιδιά. Οπότε τρέξτε, ενημερωθείτε, παρευρεθείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ Αγίου το θα είμαι σήμερα.
0: Αυτό, να πάτε εκεί πέρα τα παιδιά σας.
1: Και εμείς, όπως είπε ο Βαγγέλης πρωτύτερα, ότι τα σημερινά κορίτσια δεν είμαστε για σπίτι, γιατί το είπε. Σε απλά ελληνικά και εγώ το κράτησα. Και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι, βρέπει.
0: Συγκεκριμένα για εσένα, έλεγα.
1: Για εμένα, αλλά
0: ναι,
1: εντάξει,
0: μην γενικεύουμε. Ξέρω εγώ, γυναίκες που πιάνουν την πέτρα και τη στίβουνε. Που είμαστε εμείς 7 αδέρφια άξια στην κοινωνία.
1: Ναι, αλλά τη σήμερα ημέρα που η μέση οικογένεια έχει 2 παιδιά και κινδυνεύουμε από υπογεννητικότητα και τα σπίτια δεν ανοίγουν καν ούτε καν κλείνουν.
0: Ποιος μιλάει σαν μπάρμπας τώρα, κατηγορείς εμένα. Εμείς παλιά κάναμε 32 παιδιά και τα είχαμε εκεί πέρα. Τα σημερινά ζευγάρια πάνε και παίρνουν σκύλους και γάτες και γλάστρες και μια πατάτα και την έχουν σαν παιδί. Σταμάτα γερόντισα.
1: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να καταλήξω ότι για εμάς που δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε, γιατί δεν είμαστε κορίτσια για σπίτι, είναι η κουτάλα όμως για σπίτι. Εκεί ήθελα να καταλήξω καημένη. Και μιλάμε για φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό καθημερινά, είτε στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπα Βγαίνει, ούτε
0: γωνία. Είναι μόνο, είναι Αρχιεπισκόπου γωνία μόνο. Δεν έχει άλλο δρόμο εκεί πέρα. Έλα, το πάμε σωστά, το πάμε σωστά. Ρε, είμαστε κύριοι.
1: Λοιπόν, στον Άι Γιάννη, Αρχιεπισκόπο Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
0: Γωνία.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνίας 28-12-12-55, διαφορετικά κέντρο για να βγάλεις και μια selfie με το Βαγγέλη.
0: Ναι, ναι.
1: Πλέον δεν είναι στη μόδα η selfie. Πλέον στη μόδα είναι η υπερευρυγόνιος φακός.
0: Φέρουμε χοντρός έτσι.
1: 10,5. Πώς, Χριστιανέ μου, αφού τραβιέται από το ένα μέτρο που έχει άνοιγμα το χέρι σου.
0: Αυτό, εμένα με κάνει πιο στρογγυλό. Ή απλά έχω παχύνει και δεν έχω καταλάβει.
1: Δύο μέτρα το χέρι σου, το άνοιγμα του χεριού σου. Δύο,
0: με τι με μέτρησες, μπράβο, μου αρέσει. Θα χρειαστεί το μέτρο σου, Μαρία.
1: Λοιπόν, αλλιώς κέντρο, Ανοπόλεως 2.
0: Γωνία.
1: Μέση. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 28-10-22-14-85. Κάπου εδώ φυσικά να σου πω ξανά ότι το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το μάτι.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι μας έχουν ενημερώσει ότι πωλείται με το κιλό. Ο Βαγγέλης
0: δεν μου αρέσει.
1: Ο Βαγγέλης που είναι τακτικός πελάτης έχει πει ένα δικό του.
0: Εμπειρικά μιλώντας. Όχι, όχι, εμπειρικά μιλώντας. Ποτέ δεν έχω πάει να πω βάλε μου 32 γραμμάρια. Βάλε μου, ναι, 128 γραμμάρια. Πάει, βάλε λίγο ακόμα, βγάλε λίγο. Έτσι πάει. Αυτό σημαίνει με το μάτι.
1: Βάλε
0: παιδί.
1: Και άλλο, κύριε Στέφανε.
0: Ο γιος της Λεβέντης. Γράφει τις πορτοκαλιές.
1: Πατέρα, βάλε ακόμη 100.
0: Λοιπόν, για να δούμε Τετάρτη σήμερα. Έχουμε πίτες ημέρας, έχουμε χανιώτικη πίτα.
1: Πα,
0: ναι, φυσικά. Και σαλατούλες κλασικές, παστίτσιο, γιουβάτσι με μοσχέρι. Τι έχω πάθει.
1: Γιουβαλάκια νόμιζα ότι θα έρθει.
0: Προθέσαμε, πώς το είπαμε, με κυμάτα και τομά. Εντάξει, τώρα έχουμε γιουβάτσι με μοσχέρι. Μοσχέρι.
1: Είπατε κυμάτα στα ιαπωνικά, είναι το αγαπώ.
0: Ή το κυμάτα είναι η φυσκοθαλασσιά όταν είσαι από τον Μπαγκλαντές.
1: Πάμε παρακάτω,
0: ναι. Ψαρονέφρι, γλώσσες, λεμονάδες, κοτόπουλο. Έχουμε πάντα κοτόπουλο φιλέτο της ώρας. Και σε νηστείς μαγεμιστά έχουμε μπουρεκάκια μελιτζάνα, γίγαντες και λαζάνια σπανάκι που μάλλον θα είναι και το σημερινό μου γεύμα. Και
1: καλό.
0: Φυσικά πάντα κλείνουμε το γεύμα μας με μια πορτοκαλόπιτα ή μια σοκολατόπιτα.
1: Καλό, καλό. Κάπου εδώ να πούμε ότι υπάρχουν επιλογές, όπως σας είπε και ο Βαγγέλης, στο μενού. Θα προσέξετε ότι βρίσκετε και εσείς να φάτε όσα που νηστεύετε. Είστε vegan ή vegetarian.
0: Αν έχετε αυτά τα φετίχτα παράξενα, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το μενού αλλάζει καθημερινά. το είπαμε αυτό. Ήθελα να πω για το ωράριο, αυτό αλλά αυτό το ωράριο δεν αλλάζει. Είναι σταθερά.
0: Τις εργάσιμες είναι σταθερό.
1: Τις εργάσιμες είναι σταθερό. Είναι 11 με 7, ενώ το Σάββατο είναι 12 με 4.
0: Κυριακή τι τρώμε? Κάτι άλλο, να πάτε αλλού.
1: Ανάψτε στη σταριά.
0: Ανάψαμε φωτιά που δύναμο. Ναι, εντάξει. Τα έχουμε συνδέσει όλα μαζί εδώ πέρα. Χιλιόμετρα έχω κάνει. Φεύγω, είμαι απόν.

0: Δεν φωνάζω εγώ. Εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Αν μη τι άλλο. Μακράκι, μπορεί να επιβεβαιώσεις.
1: Ποιο, ότι είσαι πάρα πολύ ήρεμος.
0: Ναι,
1: ναι καλέ. Τι παιδιά είμαστε τώρα.
0: Δεν ξέρω, είμαστε.
1: Για πάντα παιδιά.
0: Τι για πάντα να πούμε, έλα σε παρακαλώ. Που, α, τι τσακωνόμαστε πριν. Ξέχασα. Να βλέπεις, αυτό είναι. Η τσακωμή μας εμάς είναι όσο είμαστε τώρα. Μετά αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Τι γράφεις, γράφει κάτι με πολύ πάθος.
1: Θα καταλάβεις.
0: Α, ναι, βλέπω τι γράφει. Τι γράφει εδώ πέρα, Βαγγέλη, να πας να σας... δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, δεδομένης του... Μακράκι, τι ώρα είναι, μπορείς να μας πεις?
1: Είναι 10:52.
0: Δηλαδή
1: είναι 8 λεπτά πριν από τις 11.
0: Πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, το οποίο σημαίνει εξαφάνιση. Λοιπόν, το σημερινό παρεάκι εξαφανίζεται γιατί έχει πάει σχεδόν 11, όπως είπε και η κυρία Μακράκη. Μικρή παύση όμως αύριο ξανά εδώ από το πρωί, λίγο μετά τις 8, εδώ πέρα στον.
1: Α92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και Μαρία Μακράκη, πρέπει να μάθουμε ποιες είναι οι γωνίες στα κτίρια.
1: Γιατί μαζί μας είχαμε Φιλοσοφίες, Κουτάλα, Μόμπιστορ και ICPS College.
0: Εγώ δεν είμαι πλέον εδώ πέρα, είμαι απόν. Ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
6: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
5: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
6: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
5: Είσαι το ίδιο.
6: Εγώ.
5: Εσύ.
6: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγες.
5: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
6: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
5: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
6: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
5: στα 40 στην βαράει.
6: Ναι, ναι. Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
5: Ελπίζω ναι.
6: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
5: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
6: Wow.
5: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
4: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
7: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Απ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
11: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
12: A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά οικονομικά.

0: ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κύριε προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Τι κάνεις?
3: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
2: σταμάτα,
3: είναι.
2: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
3: Πάρα πολύ.
2: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
3: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
2: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν
3: να είναι
2: είχα.
3: Καλά τα
2: τώρα
3: παιδιά.
2: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
3: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
2: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
3: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
2: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
3: Okay.
2: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
2: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
3: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
2: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
3: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
1: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
5: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή.

κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

0: περασμένα.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας app 92,9.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: I've got. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
2: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
1: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
2: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γιαννακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Γλενάκακης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Τεχνογνωσία, για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία, για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr, τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης, Ασπυρτάκης.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5, νούμερο 5.
1: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον Απ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
11: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
0: Απ 92,9.

0: κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Βρείτε μας στο Facebook app 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνε από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
0: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Τη στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: App Top 5, νούμερο 5.
3: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
2: Νούμερο 4.
4: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 3.
5: Σπάστε τα όλα.
2: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
0: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
8: Είμαστε λίγο ωραίο τραγούδι.
7: Όμορφο, αλλά νιστάζω.
8: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
7: Είσαι το ίδιο.
8: Εγώ.
7: Εσύ.
8: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
7: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
8: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
7: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
8: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
7: Στα 40 στην βαράει, ναι.
8: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
7: Ελπίζω ναι.
8: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
7: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
8: Wow.
7: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το πάει καλό, το πάει κακό.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
11: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα θέλει, μα θέλει, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας AP92,9.
13: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. AP92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει. Ο

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
5: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Κλενακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
6: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Μες στα χαράματα.

0: εγώ.
1: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2.
3: Τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι, τζάκι.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Τι κάνεις?
7: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
8: σταμάτα,
7: είναι.
8: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
7: Πάρα πολύ.
8: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
7: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
8: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
7: Να είναι καλά τα
8: τώρα
7: παιδιά.
8: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
7: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
8: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
7: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
8: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
7: Okay.
8: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
7: Δεν γίνεται.
8: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
7: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
8: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
7: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό.
9: Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
5: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
10: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
11: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Γι' αυτό.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
5: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
6: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
5: Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
6: Okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
5: Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
9: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
8: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
9: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
8: Ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
9: Πλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
8: Πλενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
9: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
10: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο μέτρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το Samsung Smartphone ή η Samsung Tablet έχει υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
4: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
10: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Όμορφο, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λόγω νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λήγες, κάτι, χάπια να πάρω, μου λήγες.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σε δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στην βαράει.
2: Ναι, ναι. Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
2: Wow.
1: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
6: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Ισφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Ισφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
9: Τι θα γίνει μετά από σένα?

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: με τον εαυτό μου.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Τι κάνεις?
6: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
7: σταμάτα,
6: είναι.
7: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
6: Πάρα πολύ.
7: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
6: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
7: Ναι, λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
6: Να είναι καλά τα
7: τώρα
6: παιδιά.
7: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
6: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
7: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
6: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
7: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
6: Okay.
7: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται.
7: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
6: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γυρίσω στο Στέφανο.
7: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
6: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό.
8: Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
4: Από το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και 2 παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
10: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
11: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
6: Κι άλλο.
5: Κι άλλο.
6: Κι άλλο.
5: Κι άλλο.
4: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει. Απ 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το βιογραφικό σου.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 3.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
1: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Up 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λαλαλαλα.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
1: στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
0: ΑΠ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: Πες μου το καλύτερο ψέμα.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Τι κάνεις?
7: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
8: σταμάτα,
7: είναι.
8: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
7: Πάρα πολύ.
8: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
7: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
8: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
7: Να είναι καλά τα
8: τώρα
7: παιδιά.
8: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
7: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
8: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
7: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
8: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
7: Okay.
8: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
7: Δεν γίνεται.
8: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
7: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
8: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
7: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
5: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Ασχολήθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yes!
4: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Λες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
5: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.